Ο Γκίκεντον ρίξασε και τον αστρίτη. Ασυμπόση τι. Αγκα. Να του μπάξε μου τη γμόκα η μπουγκά σου του μπίγκη. Κομπιούτο. Ο απ άγεμπο. Αγκα. Νόν. Του μπάξε μου τη γμόκα η καλή ροκ μπουγκά σου. Λίτο σαμπαλαμπάν. Πίο τερλίτο. Καναμπιτάν το λόκα. Αλλά στρίδα έτσι μου λιτό μου ραγκ. Και να γκαουάς μπαϊ. Μπουρικάτ και νημιρόχα. Αγκα λόγ του μπαγκάι μπάνακ ασαουά. Ο λίτος α. Μπαλαμπάν. Άνσορ χάγγιν να μπαλόγ. Γκίκαν καν του σιμπιν σιμπιν. Αγκα δι αμπιόντ. Μπαλόγ ακού αγ του μπαγκά. Αιμόγ τίγμο και μπουγάς ο καλδιρόχ. Adi kalong aga kay bugas di pod. Maloto ang bugas kun way kaldiro. Oho. Dudong mamak. Ginumuan loon buhon. Biyoto. Pwede mo na ang lugas. Pwede mo na ang bugas loong aga sukan. Oo, oh, di kaldiro rice cooking.